Παραλέκτα, ογκουίνκια. Οκι, ογκουίνκια. Κάιον τα μάκα εξώνα, σα τον γισκοτάνα, εν καρονό. Καγκανίχα, το τον γισκοτάνα, κοιτάω να το ογκμαγα. Mga hinungdan, mga kaigsoonan, ano ang usa ka tawo magkasakit niya nang gitawag og high cholesterol?